Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θαλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

χαμός 96,5. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

0: Το λεγόμενο solo dating. Ανεβαίνει πολύ, παιδιά, έχω να σας πω. Δηλαδή, κόσμος που βγαίνει να φάει μόνος του, όχι επειδή δεν βρήκε παρέα, αλλά επειδή έτσι θέλει, έτσι αποφάσισε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι κρατήσεις για ένα άτομο μέσω open table ανέβηκαν κατά 29% τα τελευταία δύο χρόνια. Και το πιο ωραίο, οι solo diners στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξοδεύουν κατά κεφαλή 48% περισσότερο από τους υπόλοιπους πελάτες. Γιατί όμως, δεν χρειάζεται να συμφωνείς με κανέναν, παιδιά. Αν θα πάρεις δεύτερο κρασί, αν θα πάρεις δεύτερο γλυκό, θα φάω ό,τι θέλω, όσο θέλω και δεν θα μοιραστώ ούτε μία πατάτα.
1: Κώστη, πολύ σκεπτικό σε βλέπω εκεί.
2: Λοιπόν, σκεφτόμουν το μεσημέρι να σας καλέσω για φαγητό, αλλά τώρα με έπεισε ο Στέλιος και θα βγω μόνος.
0: Ναι, και πας και μας βλέπεις τον καθένα μόνο του μέσα. Έτσι, στο εστιατόριο.
3: Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καρδιά της pop μουσικής.
6: Good morning.

0: χώρισες ή έχεις άγχος ή νιώθεις μοναξιά, στη Φλωρεντία υπάρχει ένα φαρμακείο το οποίο μπορεί να σου δώσει βιβλίο αντί για φάρμακο. Λέγεται Piccola Farmacia La Terra, δηλαδή μικρό λογοτεχνικό φαρμακείο. Μόνο που εδώ δεν υπάρχουν καθόλου κάποιοι. Υπάρχουν 8.000 βιβλία οργανωμένα και ανάλογα με αυτό που περνάς. Χωρισμός, μοναξιά, ανασφάλεια, αναποφασιστικότητα ή απλώς ανάγκη για λίγη αισιοδοξία, τα έχει όλο ο Αμπαξές. Και το καλύτερο, κάθε βιβλίο μπορεί να συνοδεύεται από χαρτάκι σαν τις οδηγίες ενός φαρμάκου. Σου λένε πάρε αυτό δύο κεφάλαια πριν τον ύπνο και ξαναπέρνα σε μία εβδομάδα να δούμε πώς είσαι.
1: Έτσι ακριβώς, ωραίο αυτό. Πάρε το όσα παίρνει ο άνεμος, να σε πάρει και να σε σηκώσει και σένα και τον προηγούμενο.
2: Οπα, οπα,
1: και
2: οπα,
1: να περιμένουμε
2: οπα.
1: Και τον επόμενο.
2: Θέλω τίτλους βιβλίων. Όταν χώρισες και έμεινες μόνος. Τρεις και ο Κούκος.
1: Τρεις και ο Κούκος, πολύ ωραίο.
2: Ωραίος τίτλος, ε.
1: Άλλο.
2: Όταν σε κάνει ghosting. Κάσπερ Λάβερ.
3: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5. Όσο και να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.

0: Η Kim Kardashian βρέθηκε μπροστά σε ένα μικρό δίλημα όταν θαυμαστής της ζήτησε αυτόγραφο πάνω σε μια Hermes Burger αξίας περίπου 45.000 δολαρίων.
1: Τι!
0: Η Kim πήρε το μαρκαδόρο, αλλά πριν υπογράψει, φάνηκε να το σκέφτεται και σχολίασε ότι όλο αυτό της φαίνεται σχεδόν βλάσφημο.
2: Σχεδόν?
0: Ναι.
2: Βλάσφημο είναι,
3: αστείο.
0: Και μετά. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Τελικά όμως υπέγραψε πάνω στην τσάντα. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα πολύ σοβαρό οικονομικό ερώτημα. Με την υπογραφή της Kim Kardashian, αυτή η Burger αξίζει περισσότερο ή λιγότερο?
3: Η τσάντα από μόνη της και χωρίς την υπογραφή, εξωτερικά άμα την πουλούσε, όχι από το κατάστημα άμα την έπαιρνες, θα έκανε 100 με 200 χιλιάρικα. Είναι πολύ πιο ακριβές έξω.
1: Από τι είναι φτιαγμένες, ρε παιδί μου, αυτές τις τσάντες?
3: Είτε από κροκόδιλο, είτε από στρουθοκάμιλο, είτε από αλιγάτορα. Έχει διάφορες.
1: Βίβιαν, βλέπω, ξέρεις πάρα πολλά, έχεις?
3: Όχι, δεν έχω, αλλά θέλω.
0: Θέλεις? Παραγγέλνω τώρα.
2: Έλα, λοιπόν, Στέλιο, κάνε μια παραγγελία στο κορίτσι.
0: Πώς πίνεις τον καφέ σου, γιατί μέχρι εκεί φτάνει η τσέπη μου.
4: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: Δώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μονάς.
6: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: μια βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Θεσσαλονίκα, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse. DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκη στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Παλμός 96,5.

0: Είναι αυτή η μέρα σήμερα. Είναι και άλλη μέρα σήμερα. Θα σας την πω λίγο πριν πάμε σε τραγούδι. Έχουμε τίποτα άλλο σήμερα σαν 1η Οκτώβρη?
1: Είναι και η Διεθνής Μέρα του Καφέ, παιδιά.
2: Και για αυτόν τι θα πούμε?
1: Δεν θα πούμε, απλά θα πιούμε.
0: Είναι πιο σημαντική μέρα μας σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Όχι, είναι πιο σημαντική. Είναι τα γενέθλιά μου.
2: Αλήθεια!
0: Ήθελα να στο πω στον αέρα.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Στέλιο. Τι θα κεράσει?
0: Παιδιά, όντως δεν του είχα πει τίποτα.
2: Δεν
0: θα
2: ξέραμε.
0: Στο
1: 6931-965-965 στο Viber στέλνετε ευχές για τον Στέλιο και παραγγελίες. Τι θέλετε να
0: κάνετε? Και Άιρις από 50 ευρώ, πλάκανο.
2: Τέτοιος είναι.
1: Λοιπόν, σε πολύ λίγο ρίχνουμε μια ματιά στην κίνηση και μαθαίνουμε την πρόβλεψη Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα. Τώρα πάμε να ακούσουμε Pink και What About Us. Στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλά ξεκινήσαμε και σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα.

0: Raven Dance, Ray Dance, στο Παλμόρ 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Και για βροχές μιλάνε οι μετεωρολόγοι, για αλλαγή του καιρού. Αλλά όχι εδώ στη Θεσσαλονίκη, όχι πέρα, εδώ. Πέρα βρέχει. Θα μάθουμε σε λίγο για την πρόβλεψη. Εσύ βάλε τη μουσική σου λίγο πιο δυνατά και εμείς αναλαμβάνουμε να σου πούμε πού πατάμε φρένο και πού επιτέλους τσουλάμε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε καθυστερήσεις στο περιφερειακό, στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Ξεκινάει από την έξοδο της Τριανδρίας και φτάνει μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Κουράγιο και υπομονή. Έχουμε καθυστερήσεις στην Μισογεμάτη αυτή την ώρα, τη Σιμισκή. Έχουμε καλή ροή στη Μίκη Θοδωράκη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μαζί με τη Βασιλίση Σόλγας. Μισογεμάτη παρουσιάζεται αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Καλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας με ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα να είναι η μέρα μας. Λέει ότι θα είναι από 14 βαθμούς η θερμοκρασία θα ξεκινήσει η κατωτατή, αλλά παιδιά σας λέω ότι είχαμε 12 βαθμούς το πρωί. Τώρα είναι στους 13 και θα φτάσει στους 24 η ανώτατη.
0: Μάλιστα.
2: Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νερό, χύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογιστική ακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε τώρα δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου.
0: Μην ξεχνάτε, κοντά στις 8.30 περιμένετε το ηχητικό για το Φτιάξε Βαλίτσα. Είναι ο νέος ταξιδιωτικός διαγωνισμός που τρέχει στο Παλμό 96,5. Τέσσερις ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για εσάς και την παρέα σας στην Κωνσταντινούπολη. Μια προσφορά του Easy Travel You και φυσικά του Παλμού 96,5.
1: Τώρα, ποιες είναι οι φράσεις που μόλις τις ακούσεις από κάποιον άνω των 60 ξέρεις ότι έρχεται μάθημα ζωής. Σε λίγο οι ατάκες που λέγονται με αγάπη, αλλά καμιά φορά μας ανεβάζουν και λίγο την πίεση.
0: Εσείς ανεβάστε την ένταση και ελάτε παρέα να απολαύσουμε Evanescence και Bring Me To Life στον Παλμό 96,5.
1: Bring Me To Palmos. Bring Me To Palmos.

0: 30-40 και ήρθε και έδεσε το τραγούδι. Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου, αν η πρόταση ξεκινάει έτσι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ακολουθήσει κάτι που κανείς δεν ζήτησε να ακούσει. Καλημέρα με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή και σήμερα παρέα. Μέχρι το ρολόι να δείξει 11, τι συζητούσαμε, Στέλιο?
1: Για αυτές τις φράσεις που μόλις τις ακούσα από άνθρωπο άνω των 60, ξέρεις ακριβώς τι ακολουθεί? Να πούμε μερικές έτσι για να μπούμε στο νόημα.
2: Εννοείται.
1: Ας πούμε αυτό που είπε ο Κωστής, όταν ήμουν στην ηλικία σου και κάπου εκεί ξεκινάει η σύγκριση των γενναίων. Ας πούμε, εγώ έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου, είχα και δύο παιδιά, ας πούμε. Καταλαβες?
0: Ναι.
2: Να σου ζήσουν.
0: Εγώ δεν έχω φύγει ακόμα από το σπίτι.
1: Ναι, μπράβο. Αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Ειδικά αν δουλεύεις από σπίτι ή κάνεις κάτι που πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε. Δηλαδή, τώρα εγώ, όταν ασχολήθηκα με το DJ Leaky, πολλές θείες μου είπαν: αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Καλή, τι πας
0: και έπρεπε να γίνεις οργανωπαίκτης, κλαριτζής, ρε παιδί.
1: Κάτι δεν πήγε. Μπουζουξής. Που είναι και πολύ ωραία δουλειά, το εντάξει.
2: Μαγλαμαδάκι.
1: Μακάρι να ήξερα. Απλώς πρέπει να δουλέψεις περισσότερο. Ναι, δεν είναι.
2: Ναι.
0: Πόσο πια.
1: Δουλεύεις μόνο 24 ώρες τη μέρα.
0: Ναι, πόσο.
1: Δηλαδή, θες να κοιμάσαι?
0: Ναι.
1: Απλώς αγόρασε ένα σπίτι. Αυτό με το σπίτι.
2: Αυτό. Που τότε έπαιρνε σπίτι με δύο στραγάλια.
0: Και τώρα παίρνεις με τα δύο νεφρά.
1: Και δεν σου φτάνουν. Και φυσικά το all time classic. Γιατί δεν έχεις παντρευτεί ακόμα?
2: Έβρε τώρα.
1: Έλα, δεν μπορώ άλλο, αλήθεια.
0: Το χειρότερο είναι.
1: Δεν μπορώ άλλο. Δεν
2: το
1: μπορώ,
2: χειρότερο
1: δεν μπορώ.
2: Είναι αυτό.
1: Και το αστείο είναι ότι συνήθως δεν το λένε για να σε εκνευρίσουν. Απλώς μιλάνε από έναν κόσμο τελείως, ρε παιδί μου, διαφορετικό. Έναν κόσμο, ας πούμε, ξέρω, του Κωστή.
0: Στην κοσμάρα τους δεν τράπηκες, ρε, εσύ που είδες του Κωστή ο κόσμος.
2: Κοίτα, δηλαδή... όχι, ο Κωστής καλός είναι. Αν και ηλικιωμένος, δεν λέει τέτοιο.
0: Άλλοι ακόμα χειρότεροι. Μην είστε τέτοιοι, ρε, πρωί-πρωί. Μην είστε τέτοιοι.
1: Το διαλύσαμε.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε. Τα αυτιά σας εδώ, γιατί σε πολύ λίγο ακούμε το ηχητικό για το φτιάξε βαλίτσα. Τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη σας περιμένει και φυσικά σας περιμένουν και αστρολογικές προβλέψεις που έρχονται σε πολύ λίγο. Τώρα Crazy Town και Butterfly στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, καλό μήνα. Χρόνια πολλά, Στέλιο.

0: Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Παλμός 96.

0: Michael Jackson και Billie Jean στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στην Αθηνά. Καλημέρα στη Μαρίνα, καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα και στη φίλη Κατερίνα. Στο φίλο Σπύρο που μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο του και φυσικά σε σένα που ήρθε στην παρέα. Μέχρι και τις 11 πάμε και σήμερα μαζί με Κωστή, Στέλιο και Βίβιαν. Και τώρα είναι η ώρα για να βγούμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση στο περιφερειακό. Έχουμε πολύ κόσμο, έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Δεν βλέπω όμως ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο της οδού Λαγκαδά, στο ύψος των 12 όροφων. Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα στη Βασιλής Όλγας και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ομαλή ροή σε Αγίου Δημητρίου, Εγνατία, Τσιμισκή και Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια αναμένεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας. Οι βαθμοί τώρα είναι στους 13 και η ανώτατη θερμοκρασία θα φτάσει στους 24.
0: Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα να δούμε ποιον σήμερα το σύμπαν θα χαϊδέψει και ποιον θα χαστουκίσει λίγο για να συνέλθει. Βίβιαν.
2: Κρυό στα επαγγελματικά ευκαιρία για εξέλιξη, ενώ στα αισθηματικά νέο φλερτ στον ορίζοντα. Ταύρι. Σταθερότητα και πρόοδο. Στη δουλειά, μια όμορφη συζήτηση φέρνει κοντά κάποιον άνθρωπο σε εσένα στα αισθηματικά σου. Δίδυμοι. Γνωριμίες βοηθούν στη δουλειά και ένα μήνυμα σε ξαφνιάζει ευχάριστα στα αισθηματικά. Καρκίνο. Κλείνει τι εκκρεμότητε τι επαγγελματικέ, αλλά μιλά ανοιχτά για όσα νιώθει με το σύντροφό σου. Λέοντες, ξεχωρίζει και κερδίζει τις εντυπώσεις στη δουλειά και ένα φλερτ και ένα καινούριο πάθος έρχεται στη ζωή σου. Παρθένος, οργάνωση ίσον επιτυχία, οπότε οργανώσου. Άφησε χώρο για τον αυθορμητισμό στη σχέση σου. Ζυγή, καλή μέρα για συνεργασία στη δουλειά και υπάρχουν ρομαντικές εξελίξεις στο προσκήνιο. Σκορπιός, κράτα χαμηλού τόνου στη δουλειά και ένταση και δυνατή χημεία σε περιμένει στα αισθηματικά σου. Τοξότες, νέα ευκαιρία ανοίγει επαγγελματική και ένα αυθόρμητο ραντεβού σε ανανεώνει στα αισθηματικά. Εγώ καιρος, οι κόποι σου αποδίδουν στη δουλειά. Θες κάτι όμως πιο ουσιαστικό στα αισθηματικά σου. Υδροχός, μια νέα ιδέα σε ξεχωρίζει από τους συνεργάτες σου και ένα απρόσμενο μήνυμα στην προσωπική σου ζωή θα αλλάξει τα πάντα. Ιχθύες, εμπιστεύσου το ένστικτό σου σε ό,τι αφορά την επαγγελματική σου ζωή και κράτησε το ρομαντισμό στα ύψη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα μπήκε Οκτώβριος. Ο μήνας που το πρωί θες ζακέτα, το μεσημέρι κοντομάνικο και το βράδυ κουβέρτα. Σε λίγο όλα όσα φέρνει ο πιο αναποφάσιστος μήνας του φθινοπόρου.

0: Όλα επιτυχίες, Παλμός 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιοφόνο, καλώς ήρθες στην παρέα. Μέχρι και τις 11 πάμε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και φυσικά σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου λέμε καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Και δεν λέμε μόνο καλό μήνα, λέμε και πράγματα που αφορούν τον Οκτώβριο. Έτσι δεν είναι, Βίβιαν?
1: Βεβαίως, έχω ετοιμάσει εδώ διάφορα fun facts για τον Οκτώβριο, το όνομα του οποίου προέρχεται από το λατινικό 8, που σημαίνει 8. Στο αρχαίο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν ο 8ος μήνας και όχι ο 10ος.
2: Παιδιά, ποτέ δεν το έχω ψάξει.
0: Είδες όμως τώρα που το μαθαίνεις.
1: Στο βόρειο ημισφαίριο, ο Οκτώβριος είναι μήνας του φθινοπόρου, ενώ στο νότιο, να μην ξεχνάμε ότι είναι μήνας της άνοιξης.
2: Σωστά.
1: Ο Οκτώβριος επίσης μπορεί να έχει 2 πανσελίνους σε σπάνιες περιπτώσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε. Mm-hmm.
0: Έχει και κανέναν ανάδρομο.
1: Έχει αναδρομή Αφροδίτη από σήμερα. Να ξέρεις.
2: Ο καθένας με αυτά που τον ενδιαφέρουν.
1: Το Halloween γιορτάζεται στις 31 Οκτωβρίου και έχει ρίζες σε αρχές κέλτικες παραδόσεις.
0: Ούτε καν μας νοιάζει το Halloween. Δεν μπορώ.
2: Δεν με ενδιαφέρει ποτέ.
0: Τώρα τι λόξα είναι αυτή. Ποτέ δεν είναι Οκτώβριο και να ετοιμάσουμε κάτι για το Halloween.
2: Άντε καμιά πάτα καρναβάλι μέχρι εκεί.
0: Who cares, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, η πέτρα γέννηση του Οκτωβρίου είναι κυρίως η τουρμαλίνη και το οπάλιο. Πολύ όμορφες και οι δύο πέτρες σου, Στέλιο. Μας. Ο Στέλιος έχει γενέθλια για όσους δεν το ξέρουν.
0: Να το πάρουμε κάτι σε τουρμαλίνι. Μ' αρέσει.
2: Γιατί είμαι και λίγο.
1: Και έχει το κεφάλι για οπάλιο. Λοιπόν, τα παραδοσιακά λουλούδια του Οκτωβρίου είναι η καλέντουλα και το κοσμικό άνθος ή αλλιώς το κόσμος που λέμε.
0: Ωραία, ωραία, φίλε.
2: Τι όχι, γιατί.
0: Θα σου πάρουμε μια ανθοδέσμη τέτοια με κόσμος. Κοσμική.
2: Γιατί είμαι ο κόσμος σας.
0: Έτσι. Ο κόσμος όλος αγόρι.
1: Και το κεφάλι σου φωτεινό άστρο. Ο Οκτώβριος
2: έχει. Δεν είναι έχει διαλύσει.
0: Πόσο μπούλινγκ πια.
1: Έχει πάντα, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, 31 ημέρες.
0: Οκτώβριος έχει 31 ημέρες.
2: Έλα, εντάξει, μπράβο.
1: Και η 31η Οκτωβρίου συνδέεται επίσης με την Παγκόσμια ημέρα πόλεων που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ.
0: Μάλιστα.
1: Στις 28 Οκτωβρίου η Ελλάδα γιορτάζει την επέτειο του όχι. Mm-hmm. Αυτό ήταν, να θυμάστε, με τους Γερμανούς ήταν.
0: Ναι.
1: Και στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης τον Οκτώβριο πραγματοποιείται η μετάβαση από θερινή σε χειμερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του μήνα.
0: Ωραία. Να πούμε όμως ότι το φετινό Οκτώβριο δεν θα αλλάξει την τελευταία Κυριακή. Θα αλλάξει στις 25 Οκτωβρίου η ώρα και κάτι παίζει νομίζω. Υπάρχει ένα θέμα για τη φετινή αλλαγή ώρας.
2: Okay.
0: Μιας και μιλάμε για ώρα, τι καλύτερο από Coldplay και Clocks. Από τα ρολόγια που ευχαριστιόμαστε κάθε φορά που τα ακούμε. Δυναμώστε την ένταση, Παλμός 96,5. Μέχρι και τις 11 και σήμερα μαζί, όλα επιτυχίες. Και η μεγαλύτερη επιτυχία η δικιά μας, ο Στέλιος Παναγόπουλος, που σήμερα έχει γενέθλια και γιορτάζει.

0: ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
5: Νέα Υόρκη.
4: Καλό.
5: Ταϊλάνδη.
4: Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
8: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις.
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά.
11: Παλμός 91.

0: 8 Οκτώβρη και από το πρωί νομίζω το τηλέφωνο του Στέλιου δεν έχει σταματήσει. Δεν ξέρω πόσο μπαταρία έχει. Τον έχει πάρει το μισό νησί της Αφροδίτης. Τώρα περιμένω και τη θεά την Αφροδίτη να σε καλέσει. Τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Θες να σε γιώσω τελείως?
0: Για πες.
1: Το θέμα είναι ότι δεν με παίρνουν εμένα. Εγώ τους παίρνω.
0: Τους παίρνεις πίσω. Σήμερα βέβαια και στην Κύπρο έχετε αργία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Είναι η απελευθέρωση από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ανεξαρτησία
0: της Κύπρου. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Μέχρι τις 11 θα είμαστε και σήμερα παρέα. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης. Είναι στο απέναντι μικρόφωνο ο Στέλιος Παναγιώπουλος. Είναι η Βίβια Τσακπίνη. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
2: Πρωινό με Παλμό.
0: Και τι έχουμε για αυτή την ώρα?
1: Έχουμε έναν βαθύπλουτο άντρα, ο οποίος δεν ξέρουμε τι έκανε με την περιουσία του λίγο πριν πεθάνει και άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό. Βασικά ξέρουμε γι' αυτό σε λίγο μία από τις πιο αλόκοτες ιστορίες που έχουν ακουστεί ποτέ.
3: Εσύ λες συχνά όχι σε εξόδους, αγαπάς τον καναπέ και απολαμβάνεις την ησυχία. Μήπως κάνεις κάτι πάρα πολύ σωστά? Θα μάθουμε περισσότερα πιο μετά.
1: Πάρα πολύ σωστά.
3: Πάρα.
0: Ο Οκτώβρης μπήκε και στο Παλμό 96,5 και συγκεκριμένα στο Πρωινό με Παλμό. Έχουμε αλλαγή. Σήμερα δεν παίζουμε κοντά είσαι. Από σήμερα και μέχρι το τέλος Οκτώβρη θα παίζουμε ένα ολοκένουργιο παιχνίδι.
1: Μακριά είσαι.
0: Που έχει τον τίτλο Όχι, δεν κολλάει. Θα σας μιλήσουμε γι' αυτό πώς παίζετε το παιχνίδι. Και από σήμερα διεκδικείται ένα δώρο αξίας περίπου 700 ευρώ. Μιας και μιλάμε.
1: Και λίγο παραπάνω θα λέγα εγώ.
0: Για τα μαθήματα οδήγησης, καθώς επίσης και τα εξέταστρα για να βγάλετε δίπλωμα αυτοκινήτου.
1: Ακριβώς.
0: Από τις σχολές Κυριακάκη είναι το δώρο.
1: Όλο το πακέτο, παιδιά, μιλάμε για μαθήματα οδήγησης μέχρι και την εξέταση.
0: Λοιπόν, οπότε μένεις εδώ, αποθηκεύεις και την επαφή Viber 6931-965-965. Προς το παρόν δεχόμαστε μηνύματα, αγαπημένα τραγούδια και καλημέρες. Καλημέρα και στη φίλη Σοφία από την επαρχία. Έρχεται τώρα και ο Alex Warren με το Fever Dream. Σε πολύ λίγο θα ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και με τον καιρό.

0: Someone You Loved. Στον Παλμό 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα στέλνουμε στον Νίκο. Καλό μήνα στον Ζαχαρία. Καλημέρα στην Αντιγόνη, στην Μαριάννα και στο φίλο μου τον Δημοσθένη. Είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Και από ό,τι βλέπω έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στον περιφερειακό στο ύψος της Τριανδρίας, στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Καθυστερήσεις έχουμε και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Έχουμε μισογεμάτη Αγίου Δημητρίου, καλή εικόνα από Εγνατία, Τσιμισκή και Παραλιακή. Αρκετός κόσμος στη Γρηγορίου Λαμπράκη, καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Στρατού, ενώ καλύτερη εικόνα έχουμε από την Βασιλίση Όλγας. Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια για σήμερα, 15 βαθμοί Κελσίου, θα πω και 16 μπορεί. Και η ενότητα θα φτάσει στους 24.
2: Και μην ξεχνάτε, έχουμε καινούργιο παιχνίδι το οποίο ξεκινάει από σήμερα, λίγο μετά τις 9.30. Θα παίξουμε Δεν Κολλάει. 15 λέξεις, οι 13 έχουν κάτι κοινό, αλλά δύο έχουν τρυπώσει εκεί που δεν πρέπει. Εσύ πρέπει να βρεις τις δύο λέξεις αυτές που δεν κολλάνε. Θες να παίξεις μαζί μας και να διεκδικήσεις το μεγάλο μας δώρο? Μας στέλνετε απλά ένα μήνυμα στο Viber του Παλμού στο 6931-965-965, το όνομά σας και τη λέξη Δεν Κολλάει. Και μπορεί να είσαι εσύ αυτός που θα πάρουμε εμείς τηλέφωνο για να παίξεις στον αέρα.

0: Έτσι ήταν και Αζιζάμ στο Παλμόν 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, 1η Οκτώβρη. Κάνουμε ποδαρικό και με καινούριο παιχνίδι, ολοκένουργιο που έχει το τίτλο. Δεν κολλάει.
1: Θα έλεγα πρωινό με παλμό, εσύ... συγγνώμη, ήμουνα σε άλλο πλανήτη.
2: Εσύ δεν κολλάς.
0: Αλλού ξημερωμένη εσύ, πρωινό με παλμό.
2: Να πω την αλήθεια, και εγώ εκεί πέρα πήγαινα και το μάζεψα τελευταία στιγμή.
0: Α, το νου σας. Ένας άντρας άνοιξε ένα τηλεφωνικό κατάλογο και άρχισε να διαλέγει εντελώς τυχαία ονόματα. Το γιατί είναι το απίστευτο της ιστορίας που σε λίγο θα έρχεται να μας πει ο Στέλιος.
2: Είσαι λίγο καλέ τώρα.
0: Α, τώρα θα το πει.
2: Τώρα.
0: Για ξεκινά.
2: Το 1988 ο Λουίς Κάρλος Ντενορόνια, Κάμπραλ, Ντε Καμάρα.
0: Α, τώρα παιδί μου, όπως το λένε.
2: Από την Καμάρα ήταν εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη.
0: Έλα, όπως το λένε το παλικάρι.
2: Ένας εύπορος λοιπόν, τέλος πάντων, 30χρονος Πορτογάλος αριστοκράτης, ήταν άγαμος, χωρίς παιδιά και ήθελε να φτιάξει τη διαθήκη του.
0: Ναι.
2: Πηγαίνει λοιπόν στον συμβολεογράφο στη Λισαβόνα. Ωραία. Και αντί να αρχίσει να γράφει συγγενείς και φίλους, ζητάει το τηλεφωνικό κατάλογο.
0: Μάλιστα.
2: Τον ανοίγει και αρχίζει να διαλέγει εντελώς τυχαία ονόματα. 1, 2, 3, μέχρι που έφτασε στους 70 αγνώστους.
0: Πόσα φράγκα είχε ρε εσύ ο τύπος.
2: Μιλάμε για τον Λουίς Κάρλος Ντενορόνια Κάμπραλ Ντε Καμάρα. Με δουλεύεις. Ο τύπος έχει λεφτά.
0: Ακούγεται πολύ πελούσιος αυτός
2: ναι.
0: Ο τύπος.
2: Αυτός τέλος πάντων όταν... όταν απεβίωσε
0: ναι.
2: Στα 42 του, αργότερα άρχισε να επικοινωνούν με τους κληρονόμους. Οι περισσότεροι νόμιζαν φυσικά ότι είναι απάτη.
0: Ναι.
2: Και όμως ήταν αλήθεια. Οι 70 μοιράστηκαν την περιουσία του που περιλάμβανε μεταξύ άλλων ένα διαμέρισμα 12 δωματίων στη Λισαβόνα, ακόμη ένα αυτοκίνητο, αυτοκίνητα και χρήματα.
0: Μάλιστα.
2: Και φημολογείται ότι αυτά τα χρήματα ήταν πολλές χιλιάδες ευρώ. Συν και τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα.
0: Δηλαδή πήρε ένα τηλεφωνικό κατάλογο, ο τύπος διάλεξε 70 ονόματα στην τύχη και τους άφησε κληρονομιά.
2: Μάλιστα.
1: Ωραίος. Μερακλής.
2: Ωραίος και μετράει ο τύπος. Μόνο που δεν ήμουν στο τηλεφωνικό κατάλογο, δεν έμενα Λισαβόνα τότε.
0: Ναι, ρε εσύ.
1: Ξέρεις τι όμως, άμα έχουμε εδώ, χρειάζομαι εγώ έναν τέτοιο τηλεφωνικό κατάλογο.
0: Γιατί θα μας αφήσει κληρονομιά, Vivian.
1: Όχι, μόνο χρέη κληροδοτώ εγώ.
0: Τι περίμενε να περιμένουμε, θα περιμένουμε τώρα τη Vivian.
2: Έλεος.
0: Μόνο χρέη, μόνο
2: έλεος.
0: Χρέη. Λοιπόν, ελάτε στο Viber, ελάτε στο 6931-965-965. Δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε μαζί μας. Δεν κολλάει.
1: Γιατί πρέπει να μάθουμε σωστά. Το δίπλωμα είναι το πρώτο βήμα. Το σημαντικό όμως είναι να μάθεις να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια. Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη βρίσκεις έμπειρους εκπαιδευτές, διπλώματα όλων των κατηγοριών και σωστή προετοιμασία για το δρόμο. Θα τους βρεις στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Οδηγεί σωστά, Κυριακάκης φυσικά.

0: Θερμός 96,5.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
0: Παλμός 96,5.

0: Teddy Swings, The Doors, στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Και ο καλός ο μήνας ξεκινάει με ολοκένουργιο παιχνίδι. Το παιχνίδι που έχει τίτλο Δεν κολλάει.
1: Τι ωραίο να ξεκινάμε το μήνα με καινούργιο παιχνίδι. Τρελαίνομαι εγώ και τα καινούργια πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς. 15 λέξεις ακούει ο ακροατής ή ακροάτρια στον αέρα. Δύο από αυτές δεν κολλάνε με τις υπόλοιπες 13 και αυτές πρέπει να ανακαλύψεις. Τις λέξεις που δεν κολλάνε.
1: Ακριβώς. Το σημαντικό, παιδιά, είναι σε αυτό το παιχνίδι ότι διεκδικείται ένα φανταστικό πακέτο το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα οδήγησης καθώς και την εξέταση και το δίπλωμα.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αν ακούει η μαμά, ο μπαμπάς μπορεί να πάρει να δηλώσει συμμετοχή αν έχει δίπλωμα για το παιδί. Βέβαια, οι νεαροί και οι νεαρές μπορούν να προσέλθουν στην παρέα. Ήταν αρκετές συμμετοχές. Κάναμε την κλήρωση και στον αέρα του πρωινού με Παλμό καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε τη φίλη Σοφία. Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Σοφία, καλό τι μας έγραφε στο Viber για το δίπλωμα.
3: Το έχω εγώ, δώστε μου μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, μας λέει από τα 18 όλοι μου λένε να βγάλω δίπλωμα και φοβόμουν. Τώρα στα 30 λέει είπα να πάω σιγά σιγά και μπορεί εμείς να είμαστε η αιτία γι' αυτό.
0: Σοφία μας.
3: Ούτε εγώ έχω δίπλωμα, να το ξέρεις.
2: Δηλαδή, αλήθεια.
3: Και... Ναι, μην αγχώνεσαι.
1: Θα είμαστε το πάρεις τώρα. Θα το πάρεις.
0: Δεν θα πάρει το δίπλωμα τώρα.
1: Όχι.
0: Εάν κερδίσεις το τέλος του Οκτώβρη, όσοι παίκτες έχουν παίξει και έχουν
1: ακριβώς
0: κερδίσει, θα μπουν σε μια κλήρωση για να δούμε ποιος θα διεκδικήσει, ποιος θα κερδίσει το μεγάλο δώρο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ εννοούσα όμως ότι η Σοφία είτε κερδίσει είτε δεν κερδίσει. Τώρα το έχει πάρει απόφαση και είμαστε και δίπλα της και θα πάρει και το δίπλωμα.
0: Ωραία. Πάμε να παίξουμε, Σοφία.
2: Πάμε.
0: Πάμε. Ξεκινάω εγώ με τις πρώτες λέξεις. Ρεσεψιόν, κάρτα δωματίου, boarding pass, μαξιλάρι, mini bar.
1: Room service, μπουρνούζι, πρωινό, χρηματοκιβώτιο, housekeeping.
3: Check out, διαβατήριο, πετσέτα, ασανσέρ, βαλίτσα.
0: Αυτές είναι οι 15 λέξεις, Σοφία. Οι 13 κολλάνε μεταξύ τους, οι δύο δεν. Έχεις ανακαλύψει ποιες είναι αυτές οι δύο λέξεις?
2: Η μία είναι το housekeeping.
3: Θες να τις ξαναπούμε?
2: Ναι.
0: Πάμε λίγο πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Άκουσε προσεκτικά, Σοφία. Ρεσεψιόν, κάρτα δωματίου, boarding pass, μαξιλάρι, mini bar.
1: Room service, μπουρνούζι, πρωινό, χρηματοκιβώτιο, housekeeping.
3: Check out, διαβατήριο, πετσέτα, ασανσέρ, βαλίτσα.
2: Θα πω και την πετσέτα.
0: Θα πεις πετσέτα και τι άλλο?
2: Το housekeeping.
0: Και housekeeping.
1: Αυτά τα δύο δεν κολλάνε με τα υπόλοιπα 13?
2: Ναι.
1: Μάλιστα, το κλειδώνουμε.
2: Ναι.
1: Το κλειδώνουμε. Δυστυχώς δεν ήταν αυτές οι δύο που δεν κολλάγανε.
0: Οι λέξεις που δεν κολλάγανε, Σοφία, είναι το boarding pass και το διαβατήριο. Γιατί περιγράφουμε ένα ξενοδοχείο, λέξεις που αφορούν το ξενοδοχείο, και αυτές ήταν αεροδρομίου. Σοφία, μην απογοητεύεσαι ούτε για το δίπλωμα ούτε για το διαγωνισμό. Μπορείς να πάρεις ξανά μέρος.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Σοφία. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Παιδιά, δυσκολάκι το παιχνίδι, έτσι.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο δυσκολάκι, αλλά και εμείς δεν δίνουμε, ρε παιδιά, ό,τι και ό,τι. Δίνουμε ένα πλήρες πακέτο με μαθήματα οδήγησης, καθώς και το δίπλωμα, παιδιά. Την εξέταση και το δίπλωμα. Τι άλλο θέλετε από εμάς?
0: Οπότε, μην χάνετε την ευκαιρία καθημερινά στις 9.30. Ελάτε να παίξουμε μαζί. Δεν κολλάει. Σε πολύ λίγο ρίχνουμε μια ματιά. Τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους? Έχουμε την πρόβληση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τώρα δυναμώνουμε.
1: Τερματίστε το.

0: Ζέινα και Ζανάντο, στο Παλμό 96,5. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είσαστε κι εσείς. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα και στη φίλη Έφη. Είναι η ώρα που οι περισσότεροι και οι περισσότερες είσαστε στο αυτοκίνητο ακόμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα με την κίνηση. Πού είμαστε, μισό.
1: Την κίνηση.
0: Έχουμε καλή εικόνα από τον Περιφερειακό και τη Μίκη Θοδωράκη. Εξαιρετική εικόνα σε Βασιλής Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Τζιμισκή. Καλά κινούνται οι φίλοι οδηγοί σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από την Κασάνδρου και την Αγίου Δημητρίου. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας δυσκολεύεται να ανέβει η θερμοκρασία. Στους 16 είναι ακόμα. Στους 24 θα φτάσει ανώτατη. Αλλά γενικότερα μην αγχώνεστε. Ηλιοφάνεια αναμένεται για σήμερα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη μας.
2: Κλειδώθηκες έξω από το σπίτι, έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Η Door Service είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο με υπηρεσίες κλειδαρά, προηγμένα συστήματα ασφαλείας αλλά και συναγερμούς για το σπίτι. Άμεση εξυπηρέτηση σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης από έμπειρους τεχνίτες. Door Service, λύσεις όλο το 24ωρο στο 2310-55-99-99.
1: Ποιες καθημερινές συνήθειες που τις θεωρούμε κακές μπορεί τελικά να λένε κάτι εντελώς διαφορετικό για εμάς. Σε λίγο, 8 πραγματάκια που ίσως σας κάνουν να δείτε τον εαυτό σας διαφορετικά.

0: Να, αν άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθες στην παρέα. Από τις 8 είμαστε εδώ, άργησες. Να ξέρεις.
1: Άκου εδώ τώρα, μαλώνει τον κόσμο. Παιδιά, μην αγχώνεστε, μια χαρά είναι η ώρα. Τώρα ξυμίζατε, τώρα ήρθατε.
0: Σε λένε τεμπέλη επειδή κάνεις κάποια πράγματα με το δικό σου τρόπο. Περίμενε, γιατί μπορεί τελικά να σε έχουν παρεξηγήσει εντελώς.
2: Μήπως τελικά δεν είσαι τεμπέλης, αλλά απλώς ξέρεις να ξεκουράζεσαι. Υπάρχουν 8 συνήθειες που μπορεί να δείχνουν αυτό ακριβώς. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό το άρθρο το έψαξα για να δικαιολογήσω τη δικιά μου τεμπέλια.
1: Έλα, δεν είσαι καθόλου τεμπέλα εσύ. Για πες μας να δούμε.
2: Θα σας πω όμως τώρα τις 8 συνήθειες. Λοιπόν, κάνεις μικρά διαλύματα μέσα στη μέρα για να πάρεις ανάσα. Αυτό είναι το νούμερο 1.
0: Πόσες ανάσες και πόσα διαλύματα να μας πεις, αρχίτε Μπερχανού.
1: Έχεις λουφίξει όλο το οξυγόνο.
2: Βεβαίως. Είσαι επιλεκτικός στις εξόδους και δεν νιώθεις ότι πρέπει να είσαι παντού.
1: Εγώ.
0: Μια φορά το χρόνο βγαίνεις. Σήμερα που έχει γενέθλια και πρέπει να κεράσει, δεν θα βγει.
1: Εννοείται πως όχι. Χατζό είμαι.
2: Είσαι, αναζητάς την ησυχία σου όταν η φασαρία και ο κόσμος σε κουράζουν.
1: Ναι. Πάντα κουράζομαι.
0: Έτσι, πάντα κουρασμένο.
2: Από την ξεκούραση. Λοιπόν, απολαμβάνεις ήσυχα χόμπι όπως το διάβασμα, η μουσική δωματίου ή ένας περίπατος.
1: Όχι.
0: Και το ψάρεμα επίσης.
1: Τι χόμπι έχεις, Κωστή?
0: Δεν έχω κανένα χόμπι, το ραδιόφωνο είναι το χόμπι.
1: Ωραία.
2: Α, πάρα πολύ ωραία. Ένα σύντομο υπνάκο σου αλλάζει τη διάθεση. Δεν κάνω σύντομο υπνάκο εγώ. 6 ώρες και πάνω.
0: Εγώ, άμα δεν κλείσω 2 ώρες, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Επιτρέπεις τον εαυτό σου να μην κάνει τίποτα χωρίς ενοχές. Δηλαδή, κάθεσαι, δεν κάνεις τίποτα απολύτως. Σκρολάρεις το TikTok και λες, εντάξει, μου αξίζει.
0: Δεν είσαι τεμπέλης.
1: Όχι.
2: Ναι. Και τέλος, προστατεύεις το βραδινό σου ύπνο και προσπαθείς να έχεις σταθερό πρόγραμμα.
0: Έλα, ρε φίλε, τι άλλο θα μας πει?
1: Για κανένα λόγο.
2: Δεν γίνεται, όχι, αυτό δεν το κάνει κανένας. Είτε τεμπέλης, είτε σοβαρός.
1: Πάντως, εντάξει, έχεις δικαιολογήσει πολύ κόσμο. Έτσι. Γιατί όχι?
0: Και εγώ νομίζω ότι όλοι έχουν βρει μια καλή δικαιολογία. Μέσα σε αυτούς και εμείς.
1: Ναι, γιατί όχι?
0: Στέλιος, Βίβιαν και Κωστής μαζί σου και για την επόμενη ώρα. Πού αλλού? Εδώ, στον Παλμό 96,5. Μείνετε κοντά μας, σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. 96,5.

0: Ξανά,
1: τι θα μας πεις?
0: Θα σας πω καλά νέα από όλο τον κόσμο για τα οποία δεν μιλάει κανείς. Και θα μιλήσω εγώ για αυτά.
1: Εγώ έχω να σε ρωτήσω μήπως τελικά δεν φταίει η σχέση, αλλά η κίνηση στον περιφερειακό. Δες τι έδειξαν οι έρευνες για γάμους, για διαζύγια και για καθημερινή μετακίνηση.
0: Κλείσει σπίτια αυτή.
2: Και μιας και μιλάμε για μετακίνηση, σε πολύ λίγο θα γυρίσουμε εδώ πίσω στα μικρόφωνα για να πούμε τι γίνεται ακριβώς με την κίνηση.
0: Πολύ ωραία.
2: Να έχουμε την πρόβληση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και φυσικά μην ξεχνάτε, στο τρίτο και τελευταίο μέρος παίζουμε καθημερινά το Βρες τη Μούφα. Ένα παιχνίδι με τρεις πληροφορίες που πρέπει να ανακαλύψετε ποια δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Διεκδικείτε και κερδίζετε ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Εσύ αν έριξε για τις επιτυχίες, πολύ καλά κάνεις. Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Με Κωστή, Vivian και Στέλιο παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Και τώρα πάμε να δούμε τι κάνουν οι φίλοι αυτή την ώρα που είναι στο αυτοκίνητο, παιδιά. Μια χαρά περνάνε και διασχίζουν την πόλη από άκρη σ' άκρη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις. Καλή εικόνα σε περιφερειακό, Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Βασιλή Σόλγας. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Κασάνδρου. Καλή εικόνα από την Αγίου Δημητρίου και την Αγνατία. Γεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια έχουμε και θα έχουμε για σήμερα Πέμπτη. Κούτσα κούτσα ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Στους 19 έφτασε τώρα και η ανώτατη στους 24 θα φτάσει.
2: Και μην ξεχνάς ότι λίγο μετά τις 10.30 παίζουμε το καθιερωμένο μας παιχνίδι. Βρες τη μούφα. Τρεις πληροφορίες θα ακούσεις. Οι δύο είναι αλήθεια. Η μία είναι η μούφα και εσύ πρέπει να καταφέρεις να την ανακαλύψεις. Δηλώνει συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 γράφοντας τη λέξη μούφα. Έρχεσαι να παίξουμε και διεκδικείς ένα εξαιρετικό ζευγάρι γυαλιά από τα Οπτικά Ζωγράφος.
0: Καλές ειδήσεις από όλο τον κόσμο έχει ο Στέλιος και το καλύτερο. Μας υποσχέθηκε ότι αυτή τη φορά δεν θα έχει ούτε μια παραξενιά.
1: Όχι. Okay.

0: ερωτικός Κωστής Βαλτάκης.
1: Το τραγουδιστικό σου ταπεραμέντο είναι, δεν το πιάνει κανένα.
0: Το χορευτικό που η κόμωση πάει και έρχεται.
2: Δήμος Αναστασιάδης και φύλαμε στον Παλμό 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Διαβάζω χειροπέδες σε δύο 29χρονους που οδηγούσαν κλεμμένο γιο ταχύ. Στα Κάγκελα Ηλί, στη Θεσσαλονίκη, επαόριστον κινητοποίηση σκέψης για αποκλεισμό του λιμανιού. Πετούσαν μπάζα από έργα και ξύλωμα δρόμων παράνομα σε χωράφι. Και συνελήφθη μετά από μήνυση TikToker οι δύο αστυνομικοί που τον καταδίωξαν.
0: Ευχαριστούμε για τα νέα σου αυτά. Πολύ
2: και
0: ωραία.
2: Τώρα, επειδή μας μαύρισε η επικαιρότητα, καλό μήνα είπαμε, δεν είπαμε καλό μήνα. Πάμε να αποδείξουμε ότι εκεί έξω συμβαίνουν και ωραία πράγματα.
0: Ναι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, παιδιά, η Φιλανδία δημιούργησε ένα χάπι μακροβιώματος που εξαλείφει την κατάθλιψη σε 6 εβδομάδες χωρίς παρενέργειες.
1: 10 θέλω.
0: Οι Πορτογάλοι γιατροί αποκατέστησαν πλήρως την όραση 14 τυφλών ασθενών χρησιμοποιώντας οφθαλμικές σταγόνες με βάση τα φύκια.
2: Μπράβο.
0: Ένας Νιγηριανός φυσικός δημιούργησε ένα φορητό μαγνητικό τομογράφο που κοστίζει 100 φορές λιγότερο από τα υπάρχοντα μοντέλα.
1: Μπράβο.
2: Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η μίζα. Θα πάρουμε, να τον πάρουμε τον τομογράφο. Μίζα θα.
1: Και αν είναι Νιγηριανός, θέλω να μάθω, μα είναι πρίγκιπας.
2: Έτσι ακριβώς. Από αυτούς που βγάζουν και σου στέλνουν κληρονομιές.
0: Λοιπόν, Αργεντίνοι επιστήμονες ανακάλυψαν μία πρωτεΐνη που αναγεννά τον καρδιακό μη που έχει υποστεί βλάβη μετά από έφραγμα.
1: Εσύ να τα ακούς αυτά με τις ανοιχτές καρδιές.
0: Αυτή σήμερα έχει βαλθεί. Να μην βγάλω τη μέρα. Και είναι και τα γενέθλιά μου, δηλαδή. Σκέψου.
1: Για να είναι
2: σου έχω πει, Στέλιο, τέτοια είναι.
0: Του Φακενάκη θα βάλουμε το τραγούδι μετά, τα γενέθλια.
2: Μάτα, ρε.
0: Θέλετε κι άλλα ή να τα κρατήσω για αύριο.
2: Κράτησε κάτι καλό και για αύριο.
0: Έχουμε πολλά. Ό,τι
2: ωραία
0: θέλετε.
2: Αν και να σου πω λίγο και τα παράξενα μου λείψανε. Σήμερα δεν πειράζει, τέλος πάντων. Εσείς μην ξεχνάτε στο Viber στο 6931-965-965. Δηλώνετε συμμετοχή για να παίξετε μαζί μας. Βρε τη μούφα, γιατί, Vivian.
1: Γιατί η πιο εύκολη ανανέωση που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις ένα καινούργιο ζευγάρι γυαλιά. Γιατί με τα γυαλιά, όταν τα αλλάξεις, αλλάζει ξαφνικά όλο σου το look. Οπτικά Ζωγράφος να προτιμήσεις με τα καλύτερα γυαλιά της αγοράς και επιλογές για όλα τα στυλ. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από εκείνη το δώρο μας.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
2: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
3: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
2: Door service. Εθνικής αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Παλμός 96,5.

0: Magic και Ruth. Στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα παρέα. Μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τη σημερινή εκπομπή. Με Στέλιο, Vivian και Κωστή.
1: Αλλά πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, παιδιά, έχουμε και ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος να δώσουμε σήμερα. Δεν γίνεται να μην το δώσουμε.
0: Παίζουμε ώρα. Βρες τη μούφα, κάναμε την κλήρωση και στον αέρα του πρωινού καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε τη φίλη Θόμη. Καλημέρα και καλό μήνα, Θόμη.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Τι ωραίο όνομα αρχικά, από πού βγαίνει, από το Θωμαΐς?
0: Ένα.
2: Ναι, Θωμαΐ,
1: χωρίς σίγμα. Έτσι. Έχω ξανασυναντήσει Θωμαΐ που μου έκανε παρατήρηση. Σε ευχαριστώ που μου το θυμίζεις.
0: Θωμαΐ, από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από το Ρετζίκι.
0: Από το Ρετζίκι. Πάμε να παίξουμε βρες τη μούφα.
2: Εννοείται, ναι.
0: Για πάμε.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, Θωμαΐ, πρώτη πληροφορία. Τα αυτιά και η μύτη. Τα αυτιά και η μύτη μας φαίνεται να αλλάζουν μέγεθος όσο μεγαλώνουμε, κυρίως λόγω αλλαγών στους ιστούς και τη βαρύτητα.
1: Η δεύτερη πληροφορία. Η μικρή τρύπα στο χερούλι μιας κατσαρόλας υπάρχει αποκλειστικά για να κρεμάμε την κατσαρόλα.
3: Τρίτη πληροφορία. Τα μαλλιά αποτελούνται κυρίως από μία πρωτεΐνη, η οποία ονομάζεται κερατίνη.
0: Αυτές λοιπόν ήταν οι τρεις πληροφορίες, Θόμη. Ποια πιστεύεις ότι είναι η μούφα?
2: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο, το κλειδώνεις. Και πάμε να δούμε.
1: Ναι!
3: Μπράβο σου!
1: Πάμε λίγο, ρε Θόμη.
0: Μπράβο, Θόμη.
1: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
3: Κέρδισες και ένα εξαιρετικό ζευγάρι γυαλιά από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Σε ευχαριστούμε, Θόμη, που έπαιξες μαζί μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να το πεις και σε άλλους να έρχονται να παίζουν. Δίνουμε δώρα.
2: Εννοείται.
0: Καθημερινά. Να σε καλά.
1: Καλή
0: συνέχεια.
1: Καλό υπόλοιπο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, σε πολύ λίγο κι εμείς θα ρίξουμε την τελευταία ματιά με την κίνηση στους δρόμους. Θα ρίξουμε μια ματιά στην πρόβληση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μήπως έχει αλλάξει κάτι με τον καιρό. Τώρα έχουμε ντουέτο, Νταμιάνο Ντάβιτ και Τάιλα. Talk to me. Στο Παλμό 96,5.

0: Παλμός 96,5. Εδώ είστε. Καθόλου toxic δεν είμαστε. Κάθε άλλο. Καλύτερη διάθεση εδώ πέρα θα τη βρείτε. Και εννοείται την καλύτερη μουσική. Συνεχίζουμε τώρα, διότι έχουμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό μας και την κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα φαίνεται να μας έχει ηλιοφάνεια για όλη τη διάρκεια της ημέρας. 21 βαθμοί τώρα, στους 24 θα φτάσει ανώτατη.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους. Καλή εικόνα ο περιφερειακό Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχουμε καθυστερήσει στο ξεκίνημα της Βασιλίσσης Όλγας. Έχουμε ομαλή ροή σε Αγίου Δημητρίου και Εγνατία. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Και υπάρχουν τρεις αριθμοί που λένε πολλά για το αν ένας γάμος θα αντέξει. Και ένας από αυτούς έχει να κάνει με την κίνηση στο δρόμο, μιας και μιλήσαμε για κίνηση.
2: Λοιπόν, αρχικά σε έρευνα 2.000 ανθρώπων στη Βρετανία που είχαν χωρίσει από γάμο ή μακροχρόνια σχέση, το 54% είπε ότι έκανε δεύτερες σκέψεις μετά το χωρισμό, ενώ το 42% από αυτούς σκέφτηκε ακόμα και να τα ξαναδοκιμάσει τη σχέση. Μετά έχουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτονται στην έρευνα, όσο αυξάνεται ο αριθμός των γάμων κάποιου, αυξάνεται και το ποσοστό διαζυγίου. Αναφέρει περίπου 41-50% για το πρώτο γάμο είναι το ποσοστό του διαζυγίου, 60-67% για το δεύτερο και 73-74% για το τρίτο.
1: Είναι μεγάλο το ποσοστό του τρίτου γάμου.
2: Πάρα πολύ καλή αυτό. Λοιπόν, είναι ένα inside joke. Αυτό δεν το ξέρετε εσείς. Το καλύτερο από όλα όμως είναι ότι η σουηδική έρευνα βρήκε συσχέτιση ανάμεσα στη μεγάλη μετακίνηση και τη δουλειά. Από τη δουλειά και στο χωρισμό. Στα ζευγάρια με μετακίνηση τουλάχιστον 45 λεπτά, το ποσοστό χωρισμού ήταν 14% έναντι 10% σε όσους είχαν μικρότερη διαδρομή. Οπότε, Θεσσαλονίκη, ακούς, αν έχει κίνηση στο περιφερειακό, θέλω να έχεις ψυχραιμία και να μην φέρεις την έντασή σου μέσα στο σπίτι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, μετράει πόση ώρα είναι η διαδρομή, έτσι.
0: Ναι, ευτυχώς εγώ δουλεύω από το σπίτι.

0: die, die, let's go. Άντε, άντε, άντε, να άντε, άντε,
1: Σάμικο, θα χορέψουμε. Die, die.
0: Παλμός 96,5. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες εσάς που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Εμείς περάσαμε εξαιρετικά, για εσάς δεν ξέρω, δεν είμαι και τόσο σίγουρη.
2: Εγώ είμαι σίγουρη.
0: Αλλά άμα σας αρέσει, ελάτε και πάλι.
1: Πάντως, κάναμε ό,τι χειρότερο μπορούσαμε.
0: Έτσι ακριβώς. Μην ξεχνάτε, στις 12.30 έχετε ραντεβού με το Φτιάξε Βαλίτσα, το νέο ταξιδιωτικό διαγωνισμό που τρέχει στο Παλμό 96,5. Διεκδικείτε τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για εσάς και έναν ακόμα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, μεταφορά, διαμονή, πρωινά, ξεναγήσεις, κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού. 12.30 το ραντεβού, μην το ξεχνάτε αυτό.
2: Ωστόσο, μένετε συντονισμένοι για την καλύτερη μουσική της πόλης και από τις 2 μέχρι τις 5 θα σας κάνει παρέα και η Χρύσα Ιππλιάκου στα μικρόφωνα.
1: Καλή προπαρασκευή να έχετε, καλό υπόλοιπο. Εμείς αυτό που θα πούμε είναι ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 για ακόμη ένα πρωινό με

0: είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Θες σιτά, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
9: Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Έλα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

96,5.

0: το λεγόμενο solo dating. Ανεβαίνει πολύ, παιδιά, έχω να σας πω. Δηλαδή, κόσμος που βγαίνει να φάει μόνος του, όχι επειδή δεν βρήκε παρέα, αλλά επειδή έτσι θέλει, έτσι αποφάσισε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι κρατήσεις για ένα άτομο μέσω open table ανέβηκαν κατά 29% τα τελευταία δύο χρόνια. Και το πιο ωραίο, οι solo diners στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξοδεύουν κατά κεφαλήν 48% περισσότερο από τους υπόλοιπους πελάτες. Γιατί όμως δεν χρειάζεται να συμφωνείς με κανέναν, παιδιά. Αν θα πάρεις δεύτερο κρασί, αν θα πάρεις δεύτερο γλυκό, θα φάω ό,τι θέλω, όσο θέλω και δεν θα μοιραστώ ούτε μία πατάτα.
1: Κώστη, πολύ σκεπτικό σε βλέπω εκεί.
2: Λοιπόν, σκεφτόμουν να το μεσημέρι να σας καλέσω για φαγητό, αλλά τώρα με έπεισε ο Στέλιος και θα βγω μόνος.
0: Ναι, και πας και μας βλέπεις τον καθένα μόνο του μέσα. Έτσι, στο εστιατόριο.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
4: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πέταξε βαλίτσα! Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα!

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
3: LK.
2: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
3: 2310 76 90 90.
2: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
3: 2310 76 90 90.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
5: Παλμός 96,5.

0: 50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
3: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
4: 2310-76-90-90.
3: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
4: 2310-76-90-90.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Αλμός 96,5.

Γεια χαρά και καλησπέρα σου και σήμερα από τον Παλμό 96,5 που παίζει μόνο επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, σταθερά εδώ μαζί σου. 2 με 5 ξεκινάει το μαγικό τρίωρο. Σου υπόσχεται και σήμερα πολλά. 5η 1 8 Οκτώβρη, καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους εκεί πέρα έξω και μακάρι αυτός ο μήνας να είναι το τυχερό μας. Θέλω λοιπόν να μείνεις εδώ γιατί θα συζητήσουμε ένα όνομα που συνδέθηκε για πάντα με το MTV και επιστρέφει στη μεγάλη σκηνή μετά από 30 ολόκληρα χρόνια. Φυσικά σου έχω tips για καλύτερη ζωή και φυσικά θα δούμε και σε λίγο τι γίνεται εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης. Πάμε όμως τώρα για Έλληνα Παπαρίζου και μαζί σου εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Δέσποινα Βανδύ και όλο λείπει. Είσαι εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Εγώ όμως δεν λείπω ποτέ. Χρήσα πλέον στο μικρόφωνο. Σταθερά εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5 για το γεμάτο τρίωρο. Στα νέα του καιρού 23 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι και 24 θα φτάσει. Βλέπω μια μικρή συννεφιά προς το απογευματάκι. Όμως δεν βλέπω βροχές. Αυτό είναι καλό. Και φυσικά πολύ ανεβασμένη η υγρασία σε αυτή την πόλη. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους, καλή εικόνα στην περιφερειακή. Αν είσαι στο κέντρο, καθυστερήσει σε Δραγούμη Βενιζέλου, στην Εγνατία επάνω στην Αγίου Δημητρίου, λίγο στην Ιασονίδου και λίγο στην Ερμού. Αν είσαι στα δυτικά, είναι καλή κατάσταση. Δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό αυτή την ώρα. Αν είσαι όμως στα ανατολικά, θα ήθελα την υπομονή σου στη Μαρτίου, στην Μπότσαρη, στην Παπαναστασίου, στην Καραμανλή και λίγο εκεί και στην αρχή τη Βασιλίση Όλγα. Τώρα να σου πω ότι αν η σίτα σου κόλλησε, το ρολό σου δεν ανεβαίνει, το παράθυρο δεν λειτουργεί όπως παλιά, η θέση σύστημα αναλαμβάνει τοποθετήσεις και επισκευές σε σίτες και ρολά. Με ποιοτικά υλικά, προσοχή στο χώρο σας και φυσικά άμεση εξυπηρέτηση. Και όλα αυτά σε προσιτές τιμές. Θες System στο 697-300-4159. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω τύπ για καλύτερη ζωή, για να κάνω και σήμερα τη ζωή σου λίγο καλύτερη. Πάμε όμως για Θοδωρή Φέρη και είπες εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

0: Ξύρι, καρπί, Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
2: Παλμός 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Σταθερά εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5 για το γεμάτο τρίωρο. Και αυτή είναι η ώρα για να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα, μην κάνεις σημαντικές συγκρίσεις όταν είσαι στα χειρότερά σου. Όταν είσαι κουρασμένος, αγχωμένος ή απογοητευμένος, το Instagram του άλλου η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μοιάζει η τέλεια ζωή εκείνη τη στιγμή και η δική σου να είναι μια αποτυχία. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να βγάλεις τα συμπεράσματα και επίσης θέλω να θυμάσαι πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός και καμιά φορά τα φαινόμενα απατούν. Πόσες ακόμη παροιμίες να σου πω μαζεμένες. Τώρα θέλω να σου πω ότι υπάρχουν γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και μένουν πάντα ίδιες. Από το 1939 οι ξηροί καρποί Ηρακλής κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μελί, ταχίνι και πολλές ακόμη επιλογές παρασκευασμένες με φροντίδα και μεράκι στο ιδιωτικό τους εργαστήριο. Πάμε για το κέλ και λίλα, ποιος να σου το πει. Εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Κωνσταντίνος Αργυρός και ξημερώματα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα, πλιάξου το μικρόφωνο. Σταθερά εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5 για το αγαπημένο σου μαγικό τριώρο, το οποίο και σήμερα σου υπόσχεται πολλά. Είναι μεσημέρι Πέμπτης. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους όσους είστε εκεί πέρα έξω. Εύχομαι να πάει καλά, να έχετε τύχη και όλα τα καλά εύχομαι. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, ψάχνεις ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις? Γιατί με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Μπες τώρα στο energy.gr. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε ποιο είναι αυτό το μεγάλο, το μουσικό παγκοσμίου φήμης φυσικά συγκρότημα, το οποίο επιστρέφει στα MTV μετά από 30 ολόκληρα χρόνια. Πάμε όμως τώρα για Νίκο Οικονομόπουλο και Ένοχο Κορμί. Εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

0: Ψαλμός 96,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Ήταν στα Βέντο και Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι. Εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Χρυσά Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου σταθερά εδώ μέχρι και τις 5. Και τώρα μιλάμε για περισσότερα από 30 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στο MTV Video Music Awards. Οι Nirvana τιμήθηκαν ξανά από το MTV και αυτή τη φορά για τη συνολική τους επιρροή στη μουσική. Όλοι μαζί ανέβηκαν στη σκηνή και παρέλαβαν το βραβείο τους και φυσικά προηγήθηκε και ένα αφιέρωμα στα εμβληματικά βίντεο του συγκροτήματος και αρχαιακό υλικό με τον Kurt Cobain, ένα από τα μέλη του συγκροτήματος το οποίο χάθηκε νωρίς. Συγκλονιστική η Nirvana, όπως πάντα φυσικά, κάνουν τη διαφορά. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 3. Εμείς τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα και σ' αφήνω με Νίνο και κοινός παρανομαστής εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι.
3: Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά, ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μονάς.
5: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: 96,5.
1: Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους που βρίσκεστε σε αυτήν εδώ την παρέα. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε δυναμικά στη δεύτερη μας ώρα. Είσαι στον Παλμό 96,5 σταθερά που παίζει μόνο επιτυχίες και το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή που έρχεται στη ζωή ενός γνωστού ράπερ και αυτή τη φορά δεν έχει να κάνει με τη μουσική. Θα συζητήσουμε φυσικά το δίλημα της ημέρας και θα δούμε και την πιο ωραία έρευνα για τον καφέ. Για εσένα που πίνεις πολύ καφέ, να ξέρεις μπορεί να σε ακολουθεί μέχρι και το βράδυ στο κρεβάτι σου, αν το πιεις πολύ νωρίς. Πάμε όμως τώρα για να δούμε, να ακούσουμε Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλεις των Χαμένων Ονείρων, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Μείνε συντονισμένο στον Παλμό 96,5, γιατί σε περίπου 10 λεπτά εγώ θα ρίξω το σήμα. Το οποίο σήμα θα σου λέει ότι άνοιξαν οι τηλεφωνικές γραμμές και θα έχεις 5 ολόκληρα λεπτάκια για να τηλεφωνήσεις στο σταθερό του σταθμού και να δηλώσεις συμμετοχή για να μπεις στην κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Μείνε εδώ στον Παλμό 96,5 για να ακούσεις το σήμα και να καλέσεις. Πάμε όμως τώρα για Ελένη Φουέρα και MC Daddy. Ο Μάμι εδώ στον Παλμό 96,5. Ολέ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Άσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρήση Απλιάκου στο μικρόφωνο, σταθερά μαζί σου μέχρι και τις 5. Και πάμε τώρα έτσι στα viral νέα της ημέρας. Να σου πω ότι ο Τρανός ετοιμάζεται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας. Ο γνωστός τράπερ αποκάλυψε πως περιμένει το πρώτο του παιδί και μάλιστα η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Έρχεται, κοντεύει, είπε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας τα ευχάριστα νέα. Έτσι, πέρα από τη μουσική και τις εμφανίσεις, ο Τρανός ετοιμάζεται πλέον για το πιο ξεχωριστό ρόλο της ζωής του, αυτόν του μπαμπά. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε περίπου 5 λεπτά από τώρα σου υπενθυμίζω ότι θα ρίξω το σήμα, θα ανοίξω γραμμές και θα μπορείς να έχεις 5 λεπτά και στη διάθεσή σου για να καλέσεις εδώ στο σταθερό του σταθμού, να αφήσεις το ονοματεπώνυμό σου και να δηλώσεις φυσικά συμμετοχή για το μεγάλο ταξίδι το οποίο κληρώνεται εδώ για την Κωνσταντινούπολη. Οπότε μείνε συντονισμένο στον Παλμό 96,5, γιατί σε περίπου 5 λεπτά θα πέσει το σήμα. Πάμε όμως τώρα για αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη που σου τραγουδάει εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: σε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Αν χώρισες ή έχεις άγχος ή νιώθεις μοναξιά, στη Φλωρεντία υπάρχει ένα φαρμακείο το οποίο μπορεί να σου δώσει βιβλίο αντί για φάρμακο. Λέγεται Piccola Farmacia La Terrartiga, δηλαδή μικρό λογοτεχνικό φαρμακείο. Μόνο που εδώ δεν υπάρχουν καθόλου κάποιοι, υπάρχουν 8.000 βιβλία οργανωμένα και ανάλογα με αυτό που περνάς. Χωρισμός, μοναξιά, ανασφάλεια, αναποφασιστικότητα ή απλώς ανάγκη για λίγη αισιοδοξία, τα έχει όλο όπου ξέρεις. Και το καλύτερο, κάθε βιβλίο μπορεί να συνοδεύεται από χαρτάκι σαν τις οδηγίες ενός φαρμάκου. Σου λένε πάρε αυτό δύο κεφάλαια πριν τον ύπνο και ξαναπέρνα σε μία εβδομάδα να δούμε πώς είσαι.
2: Έτσι ακριβώς, ωραίο αυτό. Πάρε το όσα παίρνει ο άνεμος, να σε πάρει και να σε σηκώσει και σένα και τον προηγούμενο.
3: Οπα, οπα,
2: και
3: οπα,
2: να περιμένουμε οπα. Και τον επόμενο.
3: Θέλω τίτλους βιβλίων. Όταν χώρισες και έμεινες μόνος. Τρεις και ο Κούκος.
2: Τρεις και ο Κούκος, πολύ ωραίο.
3: Ωραίος τίτλος, ε.
2: Άλλο.
3: Όταν σε κάνει ghosting. Κάσπερ Λάβερ.
0: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: Όχι, άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα, φτιάξε βαλίτσα.
1: Φωτιάδες Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Οκτώμπερφεστ, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5.

Διαστάσου λίγο τι φοβάσαι. Παλιές αγάπες μη κοιτάς. Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες. Για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές. Μέτρα στιγμές.

Και τη γαρμπή και υποσυνείδητο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χαρίσα πλιάκου στο μικρόφωνο. Η ραδιοφωνική σου παρέα σταθερά εδώ μέχρι και τις 5. Και τώρα είναι η ώρα να σου πω ότι οι γραμμές έκλεισαν για σήμερα. Αύριο επιστρέφουμε με 3 νέες ευκαιρίες για να φτιάξεις βαλίτσα και να ταξιδέψεις κι εσύ στην Κωνσταντινούπολη με τον Παλμό 96,5. Οπότε μείνε συντονισμένο από το πρωί μέχρι και το απόγευμα, γιατί σε όλες τις εκπομπές θα ακούσεις πάλι το σήμα και θα έχεις 5 λεπτά για να καλέσεις. Τώρα έρχεται το δίλημα της ημέρας, το οποίο σήμερα σε ρωτάει το εξής. Τι θα προτιμούσες τώρα, να θυμάσαι κάθε όνειρο που βλέπεις με κάθε λεπτομέρεια ή να μπορείς να επιλέγεις τι θα ονειρεύεσαι πριν κοιμηθείς? Το πρώτο θα ήταν σαν να έχεις μια δεύτερη ζωή που η αλήθεια είναι δεν την ξεχνάς ποτέ. Το δεύτερο όμως σημαίνει ότι κάθε βράδυ μπορείς να σκηνοθετείς τη δική σου ταινία. Εσύ τι θα διάλεγες? Φυσικά μπορείς να μου στείλεις τις απαντήσεις σου στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε την έρευνα που αφορά τον καφέ και αν κοιμάσαι στις 11, ο τελευταίος καφές σου πρέπει να είναι στις 2 το μεσημέρι. Δεν το λέω εγώ, το λέει η έρευνα. Θα τη δούμε όμως αναλυτικά. Πάμε για Δήμο Αναστασιάδη και σ' αγαπώ ακόμα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Παλμό 96,5. Όλα οι επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Σταθερά μαζί σου μέχρι και τις 5 η ραδιοφωνική σου παρέα. Και τώρα πάμε στη σημερινή έρευνα, η οποία λέει ότι αν ο απογευματινός καφές σου είναι καθημερινή συνήθεια, ίσως πρέπει τελικά να τον πίνεις αρκετά νωρίτερα από ό,τι πίστευες. Μία ανασκόπηση 24 μελετών τελευταία έδειξε ότι ο τελευταίος καφές καλό είναι να απέχει περίπου 8 ώρες και 48 λεπτά από τον ύπνο σου. Αν δηλαδή κοιμάσαι στις 11, αυτό σημαίνει ότι ο καφές πρέπει να είναι μέχρι περίπου τις 2 το μεσημέρι. Η καφέινη φυσικά μπορεί να μειώσει τη διάρκεια του ύπνου, αλλά και τον βαθύ ύπνο φυσικά, αν τον έχεις πιο 8 ώρες νωρίτερα, όχι μία ώρα νωρίτερα. Βέβαια, κάπου εδώ να πω ότι ίσως και αυτό το κομμάτι με τον καφέ να είναι και λίγο πλασίμπο τελικά, γιατί εμένα ποτέ δεν με επηρέασε ούτε στον ύπνο μου, ούτε στην διάθεσή μου. Να σου πω ότι στα Cineplex η κινηματογραφική εμπειρία αλλάζει, και αυτή τη φορά όχι μόνο στη μεγάλη οθόνη. Το Cineplex μπαίνει σταδιακά σε μια εξονυχιστική ανακαίνιση για να γίνει ο πιο σύγχρονος, πιο όμορφος και ακόμη πιο φιλόξενος χώρος. Με την αίθουσα IMAX with Laser να έχει ήδη αλλάξει τα δεδομένα, το Cineplex ετοιμάζει το επόμενο του κεφάλαιο. Και το σινεμά σου αλλάζει και επιτέλους γίνεται πιο σπίτι και πιο οικείο από ποτέ. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 4. Εμείς δίνουμε ραντεβού στην τρίτη μας ώρα και πάμε για Γιώργο Λεμπέση και κατάλληλες προϋποθέσεις εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
8: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
0: 96,5.

0: φαντάζομαι.
1: 4 και 6 ώρα στον Παλμά 96,5 σταθερά. Όλα επιτυχίες για χαρά σε σένα που συντονίστηκες μόλις τώρα. Φυσικά σε σένα που είσαι εδώ από την αρχή, ξέρεις ότι δεν έχω λόγια. Κρίσα, πλάξω το μικρόφωνο μαζί σου για ακόμη μία ώρα, εδώ μέχρι και τις 5. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε το unpopular opinion της ημέρας και θα δούμε ακόμη μία έρευνα για αυτό που μας λέγανε μικρούς. Θυμάσαι το ότι πρέπει να πίνεις 8 ποτήρια νερό την ημέρα. Ίσως τελικά να υπάρχει μια μικρή παρεξήγηση σε αυτήν εδώ την έρευνα. Φυσικά θα δούμε σε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο και Οδός Μοναξιάς εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μίνο και οκέι, εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, 4 και 17 δείχνει το ρολόι. Χρύσα Βλιάκου σταθερά εδώ μαζί σου σχεδόν μέχρι και τις 5. Αν κυκλοφορείς τώρα στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι η εικόνα στην περιφερειακή είναι εξαιρετική αυτή την ώρα. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Αν είσαι στο κέντρο, πολλές καθυστερήσεις έχει σε Δραγούμη Βενιζέλου, κάτω στη Λεωφόρο Νίκης και επάνω στην Αγίου Δημητρίου και λίγο στην Ολυμπιάδο στα βρει ζητήματα. Τώρα, αν είσαι στα δυτικά, είναι καλή εικόνα εκτός από την Αγίων Πάντων που βλέπω μικρές καθυστερήσεις. Και στα ανατολικά ζητήματα έχει η Μαρτίου, η Καραμανλή, η Παπαναστασίου και η Βασίλισσα Σόλγας λίγο στην αρχή της. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε αυτή την έρευνα που αφορά τα 8 ποτήρια την ημέρα. Τελικά πρέπει να πίνουμε τόσο πολλά ποτήρια ή όχι? Έρχεται τώρα η Ιουλία Καλυμάνη και στα καλύτερα που έλκονται δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου εδώ σταθερά μέχρι και τις 5. Και τώρα σε πάω έτσι σε κάτι παλιό που μας έλεγαν. Θυμάσαι τότε που ήμασταν παιδιά και μας έλεγαν ότι πρέπει να πίνουμε 8 ποτήρια την ημέρα για να είμαστε υγιείς και γεμάτοι. Να σου πω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ο περίφημος αυτός κανόνας δεν βασίζεται σε σύγχρονη επιστημονική μελέτη, αλλά σε μια παρερμηνία μιας σύστασης του 1945. Τότε γινόταν λόγος για περίπου 2,5 λίτρα νερού την ημέρα, όμως μεγάλο μέρος του προέρχεται ήδη από τις τροφές και άλλα ροφήματα, δηλαδή φρούτα, λαχανικά, γάλα, χυμούς, ακόμη και καφέ και τσάι που συμβάλλουν στην ενυδάτωση. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι τελικά ίσως να μην χρειάζεται να πιεις 8 ποτήρια νερό την ημέρα. Τελικά και το 1 λίτρο μπορεί να είναι αρκετό. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε το unpopular opinion της ημέρας. Πάμε όμως για Γιώργο Μαζονάκη και έλα στη θέση σου εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέπ

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Παλμός 96,5.
6: 36 λεπτά μετά τις 4. Εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Σταδερά Χρυσαπλιάκου μαζί σου εδώ στο μικρόφωνο μέχρι και τις 5. Και πάμε τώρα να δούμε το unpopular opinion της ημέρας, το οποίο για σήμερα σου λέει ότι μερικές φορές η καλύτερη παρέα ίσως να είναι τελικά ο εαυτός σου. Δεν είναι ανάγκη να περιμένεις κανέναν, δεν χρειάζεται να βρεθεί η κατάλληλη παρέα για να κάνεις κάτι. Θέλεις να πας σινεμά, πήγαινε. Θες να πας για καφέ, πήγαινε. Θέλεις να πας μια βόλτα, πήγαινε και τη βόλτα σου. Αν περιμένεις πάντα να ταιριάξουν τα προγράμματα όλων, μπορεί τελικά να μην κάνεις τίποτα από όλα αυτά και όλα να μείνουν στη φαντασία σου. Και τελικά, όντως, όταν κάνεις πράγματα μόνος σου, ίσως τελικά να νιώθεις λίγο καλύτερα. Μείνε εδώ, γιατί σε λίγο πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και πάμε για κλείσιμο. Έρχεται όμως τώρα Παν Παν και Ανισόπεδε Δίσκο εδώ στον Παλμό 96,5.

Μιχάλης Κατζηγιάννης και σ' αγαπώ εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Να σου πω ότι έχει πολλά ζητήματα η περιφερειακή αυτή την ώρα. Κυρίως με κατεύθυνση δυτικά αλλά και ανατολικά έχουμε ζητήματα μετά την Τριανδρία. Αν είσαι στο κέντρο τώρα, καθυστερήσεις έχει Δραγούμη Βενιζέλου, λίγο η Εγνατία, η Ασονίδου βλέπω και η Αγίου Δημητρίου και η Λεωφόρου Νίκης. Στα δυτικά είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Στα ανατολικά χαμηλή είναι η ροή σε Μαρτίου Μπότσαρη και λίγο στην Καραμανλή στα φανάρια τους. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ, έρχεται Αναβύση και Αιγαίο για να κλείσει αυτήν εδώ την εκπομπή. Είμαι η Χρυσά Πλέκου και ήμουν και σήμερα μαζί σου εδώ σταθερά 1, 2 με 5 στον Παλμό 96,5. Τα λέμε αύριο, εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι, ξέρεις, έτσι. Αύριο στις 2 ακριβώς. Μέχρι τότε όμως, σε φιλογλικά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Θες ήττα? Θες ρολό? Θες κούφωμα? Θες μοτέρ? Επισκευές θες? Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρια, ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
5: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
6: Παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
5: Door service. Εθνικής αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
10: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
11: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600.
12: και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46 στον Τρίλοφο.
13: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η Kim Kardashian βρέθηκε μπροστά σε ένα μικρό δίλημα όταν θαυμαστής της ζήτησε αυτόγραφο πάνω σε μια Hermes Burger αξίας περίπου 45.000 δολαρίων.
1: Τι!
0: Η Kim πήρε το μαρκαδόρο, αλλά πριν υπογράψει, φάνηκε να το σκέφτεται και σχολίασε ότι όλο αυτό της φαίνεται σχεδόν βλάσφημο.
1: Σχεδόν?
0: Ναι.
1: Βλάσφημο είναι,
2: είναι. Και μετά.
0: Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Τελικά όμως υπέγραψε πάνω στην τσάντα. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα πολύ σοβαρό οικονομικό ερώτημα. Με την υπογραφή της Kim Kardashian, αυτή η Burger αξίζει περισσότερο ή λιγότερο?
2: Η τσάντα από μόνη της και χωρίς την υπογραφή, εξωτερικά άμα την πουλούσε, όχι από το κατάστημα άμα την έπαιρνε, θα έκανε 100 με 200 χιλιάρικα. Είναι πολύ πιο ακριβές έξω.
1: Από τι είναι φτιαγμένες, ρε παιδί μου, αυτές οι τσάντες?
2: Είτε από κροκόδιλο, είτε από στρουθοκάμιλο, είτε από αλιγάτορα. Έχει διάφορες.
1: Βίβιαν, βλέπω, ξέρεις πάρα πολλά έχεις.
2: Όχι, δεν έχω, αλλά θέλω.
0: Θέλεις. Παραγγέλνω τώρα.
1: Έλα, λοιπόν, Στέλιο, κάνε μια παραγγελία στο κορίτσι.
0: Πώς πίνεις τον καφέ σου, γιατί μέχρι εκεί φτάνει η τσέπη μου.
3: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: Μην τα και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ήττα. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Αλμός 96,5.

Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή, ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων. Έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά!
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
7: Παλμός 96,5.

0: Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
5: 2310-76-90-90.
4: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
5: 2310-76-90-90.
6: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse. DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Αυτό που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: 96,5.

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσών 61 Θεσσαλονίκη.
1: Παλμός 96,5. Όσο και να σα...

0: Είναι ο Παλμός 96,5. Είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: δυο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La Vida Loca.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αγάπες φεγγάρια, η μισή σου ζωή. Φεγγάρι που είσαι τη νύχτα αυτή. Φωτάκια η πόλη, φωτιά στην καρδιά. Μια θλίψη που λιώνει και στάχτη σκορπά. Σε νιώθω να τρέχεις μες στο πλήθος αργά. Μα πόσο θα αντέξεις μια ζωή στα κρυφά.

Στη βραδινή φορεσιά, οδός του ονείρου, αριθμός η ψυχή. Του κόσμου το γύρο έχεις κάνει κι εσύ. Πλανήτης πλανιέσαι, σε πλανάει ο καιρός.

0: Ο τόπος που ζεις είναι το πουθενά. Αν θες να με δεις γύρνα πίσω ξανά. Σου έχω φυλάξει αρκετή μοναξιά που θα σου ταιριάξει βραδινή φορεσιά. Φορεσιά.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.